0: μόνο μου ακούει ένα μου είδη παγιάννη στο ότι μεταπώνει.
1: Εχε.
0: Έχω το δημοκρατία, το πληθυσμό που μεταπώνει.
1: Εχε.
0: Βαβλή ερώτητο.
1: Εχε.
0: Ο Νάντρο Λουκέλα Βαγία που κάμπα.
1: Εχε.
0: Ήταν από εδώ παγκένει.
1: Εχε.
0: Και ο Κολούμπια.
1: Εχε.
0: Έχει ήδη πάλι για βότε.
1: Εχε.
0: Ήταν από μια ζαοκαρδιά του Πέτρου Νοκτή.
1: Εχε.
0: Και ο Κιούλη Σάιρεν.
1: Εχε.
0: Πώς πάνε το βαβλή εξαρτιά του Βαμπάτη.
1: Right.
0: Δεν την πόδο να μην σου λέει κάτι από την Καρδιάννη.
1: Εχε.
0: Αγγελίνα Σπίδινη.
1: Εχε.
0: Ωραίος. Μιλώ του Βαβούνου.
1: Εχε.
0: Λάσκελε.
1: Εχε.
0: Έστω από τότε είσαι μαϊγόν του Μπέλα της Μαϊτάφης λέγω λάβα δεγιά.
1: Right.
0: Okay now.
1: Εχε.
0: Ο Γιωαλίκουες.
1: Right.
0: Play one of the two. Που με λοθόγια.
1: Right.
0: Or.
1: Εχε.
0: Nobody can stop like
1: a. Alright. Έλα μπέτσο φιμ. Yes, yes. Ναι, σε βιτσιού. Ναι, σε
2: Ναι,
1: Alright, wazi kabisa ikizidi kutamba na kuwa narudi kipandi hiyo tuzidi kubanja. But for now, Love and the Scandals, Solomon Skuza.